0: Μας. Αναστατήκαν, Παπέρσα. Μπαγκεμάνα, έχω αγοράζει μαζί τα κόλμα και η Ινδονησία. Σου πω σαν να πάρει παιδιά.
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0.